0: Στα σιτή μη τα βόβουσεου, ακούσω μην τ' Άγιο Ευαγγέλιο.
1: Τους μαρό, τέντια βασίμα βλάσσα στην τένιγόμ, κύριε, αφλόγω στον ευτού κατά λόγω καναγίνιο.